0: L'ακούστηση τελμα.
1: Μάι Πόλσο.
0: Κλάσπο όσα με σετήχ. Awesome desetih poskrbeli za eno najlepših balad z naslovom I Just Died in Your Arms.

0: Λαχώ ζήσετε.
1: Μα μπα, μπα, μπόλσο.
0: Λάσπο, μπόλσο, κασετή. Νήμσκα σκουπίνα Αλφαβίλ. Να μουσάκω, να σλίδιο μινούτο, πολύ ψα σπίσμιο. Big in Japan.